0: Άλλοτε το,
1: αδε το στάσουν νήμερο εν, είφε Σίσιλ Μπρίε.
0: Paradise FM,
1: nous tout le temps là.

0: ποτέ το, αδερφοστά σου είμαι εγώ.
1: Είφε εσύ σε ελμπρίλη.
0: Paradise FM, nous tout le temps là.

χαμηλότερα ετών, αλλά θα φτάσουν νούμερο 1 και θα σε σελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.